0: Mix Radio. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Mix. Ο πίσεν τένε στάσου, α. Τα γεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο πίδο.